Βάγα χωβήσα, δερεσέι πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέο γιωγουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πυταίτε. Δερεκέβανα υποκού, ουμίν πηγιά κουέρα, ουμίν πηγιωάβα, κούν δερεσα σέγουι, ινιά πυσέν.